0: Αυτό το το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμε στις νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Νατάχε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μάριαν.
3: Τι, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα, νόσα